ποιήση ή να προτάνει χμίστη χεβίντιμ. Πολίτια. Γιος Ράκου. Τούτινα Ροκ Ράδιο. Τσίστη Ροκ.